πράγματα μου θα μαζέψω και θα φύγω. Ό,τι κι αν πω μαζί σου στα

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Συντονίσου.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Ζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη. Όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ψυχαγωγία. Εδώ. Μουσική. Εδώ. Οικός. Εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω, κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα, κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου, Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Ιωσήφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2 42 046 480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και
1: κύριοι. Καλώς τους, και σχεδόν στο μέσο του μήνα, καθότι 13 Μαΐου σήμερα.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Κοσμάς Κατρομάδος, Εβιβαλή, ήρθαμε, είμαστε κοντά σας και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι ήρθαμε εδώ να τις περάσουμε παρεούλα.
0: Λοιπόν, τα νεότερα από τον Μάικλ Τζάκσον και την ταινία του.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι σήμερα. Δεν θα σας πω τώρα για εισιτήρια και όλα αυτά. Καλά έχει πάει η ταινία, καλά έχει εισπράξει μέχρι στιγμής. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όμως, διαβάζω εδώ για το Spotify ότι έχουν αυξηθεί οι ακροατές του στο Spotify. Ήτανε 68 εκατομμύρια ακροατές και έχουν αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια μέσα σε λίγες μέρες λόγω της προβολής της ταινίας. Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο κληρονόμος τώρα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Έχει και παιδιά.
0: Πολλά. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι.

0: Τραγούδι με τα περισσότερα views στο YouTube. Το Billie Jean.
1: Αλήθεια.
0: Mm-hmm. Εγώ νόμιζα ότι ήταν το Thriller, παιδιά. Ήταν το Billie, είναι το Billie Jean. Πόσα views έχει το Billie Jean?
1: Πόσα?
0: 2.650.000.000. Μιλάμε νούμερο. Εν τω μεταξύ έχω μπει, το έχω δει μέσα. Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
1: Εμένα και το Smooth Criminal μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά άλλο τη αρέσει εσένα. Το Billie Jean είναι με διαφορά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ψηλά, μιλάμε για διαφορά με το δεύτερο, που είναι το Thriller.
1: Okay.
0: Έτσι ξεκινήσαμε με Michael Jackson, εντάξει, ήταν οι μέρες προηγούμενες. Να δούμε έτσι κάποια νούμερα. Επιβαλίκος μας και τραμάδος, εδώ έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας, Τετάρτης, με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, μου έχει θέμα.
0: Εδώ, έχουμε διάφορα θέματα εδώ, σου έχω. Λοιπόν, γιατί λέει τα ζευγάρια πρέπει να μιλούν κατά τη διάρκεια του σεξ. Το έχεις προσέξει αυτό. Εσύ.
1: Τι να έχω προσέξει.
0: Από τη δικιά σου την εμπειρία. Ότι όταν μιλάτε στο κρεβάτι, είναι τα πράγματα πιο ζεστά. Έτσι. Εδώ πέρα είναι μια νέα μελέτη που διαβάζω. Δεν είναι ότι κι ότι. Η λεκτική, λέει, όσο και η μη λεκτική επικοινωνία σχετίστηκαν με περισσότερη σεξουαλική ευχαρίστηση. Αυτό το έψαξαν οι ερευνητές σε 400 άτομα περίπου. Εξέτασαν τον τρόπο και την συχνότητα με την οποία επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Έτσι έπρεπε να πούνε οι άνθρωποι αυτοί, εν πάση περιπτώσει το δείγμα, πόσο χαρούμενοι ήταν με τη σεξουαλική τους ζωή, έτσι, η σχέση τους και η επικοινωνία τους την ώρα εκείνη που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, το σεξ. Η περισσότερη επικοινωνία κάθε είδους κατά τη διάρκεια του σεξ, είτε λεκτική είτε μη λεκτική, σχετίστηκε με ανθρώπους που ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι σεξουαλικά από άλλους. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βιώνεις? Σου έχει τύχει? Προφανώς, μάλλον.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ανάλογα πώς θα σου βγει, μωρέ. Γιατί κάθε φορά είναι η ίδια.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Ανάλογα. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς.
1: Είναι ανάλογα το τέρι που έχεις, ανάλογα και τη μέρα σου. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να μην έχεις όρεξη, ρε παιδί μου, και εσύ είσαι ίδιος κάθε μέρα, κάθε φορά.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο στο κρεβάτι και άνθρωποι που δεν το έχουν. Είναι μογγή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι μέχρι το σημείο το μου, σου, σου, σου, χουχουχου. Μέχρι εκεί. Οι άλλοι σου λέει μπορεί να μιλάνε συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
0: Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι ψιθυρίζουν. Οι άλλοι λένε κάτι ρομαντικό. Οι άλλοι λένε κάτι πρόστιχο, ξέρω εγώ. Οι άλλοι κάνουν και τα δύο μαζί. Αυτό σου λέει εδώ πέρα η έρευνα.
1: Εγώ νομίζω ότι έχω περάσει από όλα τα στάδια. Είναι ανάλογα σε τι φάση είσαι, μωρέ. Ανάλογα τη μέρα σου.
0: Εγώ νομίζω ότι τα στάδια έχουν σχέση με τον σύντροφο, όχι με τη μέρα σου τόσο.
1: Εντάξει, έχουν
0: να κάνουν. Αν έχεις άσχημη ημέρα θα μιλήσεις ελάχιστα, αλλά θα μιλήσεις.
1: Φρε παιδί
0: το
1: μου.
0: Ελάχιστα το δικό σου που μιλάς, όταν μιλάς, είναι το πολύ για κάποιον άλλον που δεν
1: αν
0: μιλάει.
1: Αν είσαι με έναν σύντροφο που σε εμπνέει γενικά σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι περνάς διάφορα στάδια. Δηλαδή, θα υπάρξουν φορές που θα μιλήσεις, θα υπάρξουν φορές που δεν θα μιλήσεις, όπως σου βγει.
0: Και να σου πω, πάντως η έρευνα εδώ αυτό λέει. Και κατά τη γνώμη μου είναι ανάλογο το άτομο.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Επείτε και εσείς από εκεί. Εντάξει, όλο ακούτε, ακούτε. Δώστε εδώ πέρα καμιά άποψη για το θέμα.
1: Εσείς τι είστε, του Μουγκού?

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να μιλάμε για τα απλά θέματα.
1: Απλά τώρα.
0: Και ανώδυνα.
1: Να βγαίνει ο άλλος και να τραγουδάει με τον Bling Long του έξω. Δεν είναι
0: καλά, εντάξει. Άλλος τραγουδάει με τον έξω, άλλος με τον Bling Long. Τι. Κάτσετε. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Μεγάλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες, Ευηβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο live καζίνο της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
6: Παλμός. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημιωρό Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: 13 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Wow.
1: 13 Μαΐου, φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Φτάσαμε.
1: Λοιπόν,
0: μου είναι απίστευτο.
1: Έχει έρθει εκείνη η ώρα που στρέφουμε το βλέμμα προς τα πίσω στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε εδώ τον κόσμο. 13 Μαΐου λοιπόν το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τρίπολιτσα, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που εξελίσσεται αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917 είχαμε το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Μαΐου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ η Εύη με τα ανοιξιάτικά της στο στούντιο.
1: Ναι, εντάξει, έχω μπει σε άλλη διάθεση, βρε παιδί μου, αλλά δεν είμαι η μόνη.
0: Α, έχουν μπει και άλλοι σε άλλη διάθεση, τι εννοείς?
1: Έτσι δείχνουν τα δημοσιεύματα.
0: Εγώ βλέπω εδώ αγαχούχα ανθρώπους που είναι σε αυτή τη φάση καιρό τώρα, χρόνια.
1: Ένα ζευγάρι στο Λονδίνο ερωτοτροπούσε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μπροστά στα μάτια όλων.
0: Ναι, και τι κακό είναι αυτό, δηλαδή.
1: Ε, εντάξει τώρα, υπήρχαν και μικρά παιδιά μέσα στο αεροπλάνο.
0: Σιγά ρε εσύ που υπήρχαν μικρά
1: παιδιά.
0: Δεν είναι
1: show, έτσι.
0: Σιγά που υπήρχαν παιδιά. Καταρχήν είχαν βάλει μαντιλάκι επάνω από τα.
1: Ναι, ρίξε κάτι πάνω σου, ένα διάφανο μαντίλι. Εντάξει, θα μου πεις ο άλλος στην Eurovision βγήκε με τον Kling Long έξω, αλλά.
0: Εκεί δεν βλέπανε μικρά παιδιά.
1: Βλέπανε, πως δεν βλέπανε.
0: Άσε με τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως εντάξει είναι τώρα.
0: Έλα, μας έφαγε τώρα.
1: Να σου πω κάτι, στο φινάλι του Eurovision κλείνεις την τηλεόραση, αλλάζεις κανάλι, έχεις τη δυνατότητα.
0: Δεν το έκανε κανένας.
1: Μέσα από το αεροπλάνο δεν μπορείς να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ξέρεις κάποιον που το έκανε? Ότι έκλεισε τη τηλεόραση στη Eurovision αντί για να βλέπει το γυμνό.
1: Υποθέτω πως αρκετοί θα το κάνανε.
0: Άσε τι υποθέτεις, τι κάνανε είναι. Ξέρεις κάποιον που το έκανε?
1: Δεν μπορώ να είμαι στα σπίτια όλων.
0: Ε, τώρα δεν είπα αν είναι 10 στα εκατομμύρια. Εγώ λέω, ξέρεις κάποιον που το έκανε γύρω σου, άρα δεν το έκαναν. Η πλειοψηφία δεν το έκανε αυτό. Όμως με αυτή τη σεμνοτυφία.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ενώ στο αεροπλάνο τι θα κάνεις?
0: Τι θα κάνεις? Θα γυρίσεις το βλέμμα σου αλλού. Θα πεις, αλλάζω κανάλι.
1: Εντάξει, και άμα ακούσει ένα συνέχεια, τι θα κάνεις? Δεν θα σε ενοχλήσει?
0: Κάποιος δεν έχει βάλει σωστά τη μασέλα του.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πώς? Έλα τώρα που σε πείραξε αυτό. Δεν λες καλύτερα σε πειράζει ότι δεν έχεις κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο? Όχι εσύ, αυτός που είναι δίπλα και το καταγγέλει. Δηλαδή δεν μπορείς να το καταγγέλεις και να το βιντεοσκοπήσω κιόλας. Να το κρατήσω να το έχω, να δω πως γίνεται το σεξ. Έλα τώρα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι θα ήταν καλό την επόμενη φορά ορισμένοι άνθρωποι να το βιντεοσκοπήσουν και να το έχουν?
0: Μα και γιατί, αυτή που το βιντεοσκόπησε δεν το έχει? Σιγά μην το σβήσεις. Ζήλια είναι, δεν έχουν σεξ γι' αυτό.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

μέσα στην αναπνοή του είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκου σε δίνες μεγάλους

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Θα το πούμε και αυτό.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα με αρκετή μουσική και όχι μόνο. Φύγει κανείς.

άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2240.

0: τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, η άνοιξη στο τέλος της, θα έλεγα, στις τελευταίες τις 15 μέρες. Εντάξει, από τον καιρό δεν έχει φάνει τόσο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το παλεύει και ο καιρός.
1: Εμάς δεν μας εμποδίζει τίποτα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε άνοιξη, είμαστε πρώτο πυλόν για το καλοκαίρι. Εμείς έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά.
0: Πάντως, κάτι ημερομήνια που άκουγα. Εκεί αρχές της άνοιξης, τέλος του χειμώνα.
1: Μιλάς σοβαρά εσύ, για πες. Ναι.
0: Έλεγε ότι και ο Ιούνιος θα έχει τέτοια φαινόμενα βροχών και δροσιές γενικότερα.
1: Δεν
0: αλλά...
1: θέλω.
0: Τι να σου πω τώρα. Και μετά ζέστη, ας πούμε, Ιούλιο-Αύγουστο. Και θα έρθει ο ήλιος και θα κάνει μια ατμόσφαιρα.
1: Θα βράσουμε.
0: Θα βράσουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι κάπως συνδέεται, πριν τις διαφημίσεις τα λέγαμε αυτά, συνδέονται οι εκλογές που έρχονται με το σεξ.
1: Για πες, για να ξέρω.
0: Έγινε από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο εδώ, είναι ελληνική η ιστορία. Έγινε μια έρευνα. Τώρα βέβαια ακριβώς νούμερα δεν ξέρω να σας πω, είναι 1200 άτομα νομίζω. Και συνδέεται ότι, και λέγεται μάλλον, ότι έχουμε στα κρεβάτια των Ελλήνων, λόγω των εκλογών, τώρα αυτό θα μου το πεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να μου μιλήσετε κι εσείς οι ακροατές. Έχουμε 30% περισσότερο σεξ. Ζεσταίνεται το κρεβάτι σου, λέει, περισσότερο κατά 30% mm-hmm. λόγω ότι έρχονται εκλογές. Αυτό πώς ακριβώς συμβαίνει? Εξήγησε το μου ψυχολογικά. Γιατί εγώ, ας πούμε, νιώθω με 50% κάτω το σεξ πάνω μου τις τελευταίες μέρες.
1: Τι να σου πω, ίσως να έχει να κάνει με αυτό.
0: Δεν θα φταίνει οι εκλογές.
1: Να σε έχουν επηρεάσει.
0: Ναι, αλλά αρνητικά όμως, όχι θετικά. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση την ώρα που κάνεις σεξ να σκέφτεσαι τίποτα άλλο από τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου?
1: Καλά, εντάξει, ότι μπορεί να σκέφτεσαι πράγματα αν σε πιέζουν πράγματα της καθημερινότητας. Ναι, μπορείς. Υποσυνείδητα, ρε παιδί μου. Όχι. Αυτό. Τα άγχη σου τα κουβαλάς μαζί σου. Δεν τα έχεις αφήσει πίσω.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν το νιώθω εγώ αυτό.
1: Μπορεί να είναι υποσυνείδητα.
0: Ψάχνω, εδώ μήπως είναι εκλογές.
1: Να μην είναι συνειδητό, κατάλαβες.
0: 30% αύξηση σου λέει. Λόγω των εκλογών.
1: Κοίτα, και εγώ δεν είμαι σε τέτοιο μούντο, οπότε τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Εσείς δηλαδή το νιώθετε στο πετσί σας? Λόγω των εκλογών, έλα να πηδήξουμε λίγο.
1: Καλά, είσαι μηνό.
0: Για σεξ δεν μιλάμε.
1: Εντάξει τώρα. Υπάρχουν εκφράσεις και εκφράσεις.
0: Οι άλλες είναι χειρότερες, γιατί το διάλεξα αυτή.

0: Λοιπόν, σε εξωτερικό δελτίο θα σε πάω, το οποίο όμως με κάποιο
1: τρόπο
0: όπου
1: θες. Ταξιτζή.
0: Συνδέεται με ναι. την Ελλάδα, καθώς στην Γκάνα κατασκευάζεται γήπεδο μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούμπος, το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην Τέμα. Και μάλιστα με μέρημνα της κυβέρνησης της Ελλάδας. Στην Γκάνα σου είπα.
1: Α, στην Γκάνα, ωραία.
0: Υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Γκάνα και ξεκίνησε να υλοποιείται το γήπεδο καλαθοσφαίρισης που θα έχει και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Αυτός δίνει τα λεφτά ή μόνο το όνομα?
0: Θεωρώ μόνο το όνομα. Πρέπει να το έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Πάλι
0: αυτό σαν
1: καλά,
0: δωρεό.
1: Θα έλεγα.
0: Σαν δωρεά, ναι.
1: Ήμουν έτοιμος να πω άλλα πράγματα.
0: Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Γκάνα.
1: Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιος το συντηρεί. Γιατί, ας πούμε, στην Γερμανία είχαμε μάθει πέρυσι ή πρόπερσι ότι έκλεινε το σχολείο στη Γερμανία το ελληνικό. Υπήρχε επίσης χώρος μεγάλος και είχε δοθεί από τη γερμανική κυβέρνηση χρόνια ολόκληρα χώρος για να φτιαχτεί μεγάλο ελληνικό σχολείο και καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες δεν είπε να το χτίσει και να το στελεχώσει, ας πούμε. Μέσα στα 10 προηγούμενα χρόνια το είχαμε μάθει αυτό και τελείωνε και το δικαίωμα να πάρεις αυτό το
0: δικαίωμα χρήσης.
1: Ναι, βέβαια, να πάρεις το οικόπεδο και να το κάνεις σχολείο.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργούν γενικότερα.
1: Πώς να λειτουργούν, δηλαδή, τι εννοείς? Δεν λειτουργούν σε τέτοια θέματα. Είναι καλύτερο ένα ραφάλ. Παραπάνω.
0: Ως γνωστόν, είναι προτιμότερο να κάνεις πόλεμο παρά έτσι, να εκπαιδεύεις τους ανθρώπους.
1: Γιατί αν τους εκπαιδεύεις, δεν θα είναι τόσο χαζί όσο είναι αυτά τα χρόνια.
0: Και άρα δεν θα μπορείς να τους χειριστείς.
1: Μην το συνεχίσουμε.
0: Όχι. Ανοιξιάτικα τώρα. Κάτι θα συμβεί, δεν μπορεί.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να πούμε πολύ σοβαρά ότι έρχονται διαφημίσεις που είναι χρήσιμες. Και μετά τις διαφημίσεις έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης για μας. Εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καταραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
6: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τελευταίο ημίωρο, καλώς ορίσατε. Ευηβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει. Όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν...
1: Αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω...
0: Το άλλο που δεν
1: παίζεις. Το στοίχημα που δεν παίζω.
0: Το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να κάνουμε
0: συγγνώμη,
1: ταξίδια του
0: συγγνώμη
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε.
0: Το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να... και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσε με λίγο. Έτσι όπως
0: μας
1: πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια για
1: Νέα Υόρκη. Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes.
1: Και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Collective. Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: Εν τω μεταξύ, για αυτό τη Νέα Υόρκη που λέγαμε πριν για το θέμα, mm-hmm. έτσι, να ξέρετε ότι εγώ τη Νέα Υόρκη, γενικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχω βγάλει ότι ταξιδιωτική οδηγία στον εαυτό μου, τις θεωρώ πολύ επικίνδυνες. Παρόλο που έχει πάει φίλος μου τώρα τελευταία, το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, παρόλα αυτά τη θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη πόλη. Την έχουν στο μάτι με τρομοκρατία, έχουν συμβεί διάφορα κατά καιρούς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι μακάρι αυτή η στιγμή να κρατούσε για πάντα, και μπορεί αυτό να το πούνε την ώρα που κάνουν το... Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Το σεξ.
1: Βλέπεις, εγώ προτιμώ να μιλώ με ήχους. Λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο ζούνε ή έζησαν κάτι τερμίτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ένα κεχριμπάρι πριν από 38 εκατομμύρια χρόνια, ακριβώς την ώρα που ζευγάρωναν. Και έχουν μείνει έτσι.
0: Έτσι. Τι έτσι δηλαδή? Επειδή δεν έχουμε κάμερα.
1: Κολλημένοι, παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ.
1: Μείναν έτσι.
0: Έρωτας είναι.
1: Κολλημένοι. Θα μπορούσε να είναι το σύμβολο της αιώνιας αγάπης, του αιώνιου πάθους. Οι δύο τερμίτες που ζευγαρώνουν.
0: Τι να πεις.
1: Μέσα στο κεχριμπάρι. Δεν έχει έτσι μια ποιητική οπτική όλο αυτό. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσες να το πεις και αυτό.
1: Βλέπεις έτσι, σε ταξιδεύω σε άλλα μονοπάτια. Σε βγάζω από τα τετριμένα.
0: Σεξ με τους τερμίτες. Και τι μπορείς να πάθεις?
1: Τερμίτες, έχουμε σεξ με τους τερμίτες, θα μπορούσε να παραπέμπει και σε κάτι άλλο.
0: Ναι, όντως.
1: Κάνοντας σεξ ακούγοντας τους παλιούς τερμίτες. Σε έκαψα ή όχι ακόμα?
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Κάνω φιλότιμες προσπάθειες.
0: Φιλότιμες προσπάθειες.
1: Κάποια στιγμή θα τα καταφέρω.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Έτσι απλά.
0: Αυτό ήτανε, έτσι απλά. Αποχωρούμε και φεύγουμε. Έτσι.
1: Τώρα που ζεσταθήκαμε λίγο.
0: Τώρα που ζεσταθήκαμε, θα πάμε έτσι ζεστή για αύριο.
1: Που και έχουμε αύριο και πολύ σεξ. Και ημέρα που το σηκώνει, βρε παιδί μου, το πράγμα λίγο. Τώρα το πιο πράγμα τώρα, και πώς το σηκώνει είναι άλλο θέμα.
0: Τι να πω, πραγματικά. Βλέπεις, σε πήρεξε μετά η ερωτοτροπία στο αεροπλάνο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε. Σας αφήνουμε προς το παρόν.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από εμάς.
0: Φιλιά πολλά, γεια.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπρίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι μου κάνετε, πώς είστε στο μέσο της εβδομάδας? Είμαστε Τετάρτη και 13 και όλα είναι περίφημα, όλα είναι εξαιρετικά. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με την εξαίρεση της Ανασβήση, με καινούρια Νατάσα Θεοδωρίδου, έχουμε και καινούριο Νίκο Απέργη παρακαλώ, έχουμε στα Βέντο, Ευαγγελία, όλα τα ωραία τραγούδια εδώ, θα τα απολαύσουμε. Φύγαμε.

0: Όπως το περιμέναμε, παιδιά, φοβερός, τρομερός, πολύ καλός, σαρωτικός ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό, παρότι είχε διαρρεύσει και δεν μ' άρεσε, είναι αλήθεια αυτό, από χθες το πρωί σχεδόν σε όλα τα site και στις εκπομπές είχε διαρρεύσει ένα βίντεο μέσα από την πρόβα, έτσι κάποιος εξυπνάκιας το είχε ανεβάσει στο TikTok και ουσιαστικά αποκάλυπτε πως έγιναν όλα τα ευρήματα που είδαμε πάνω στην σκηνή. Anyway, όπως και να έχει, στην τηλεόραση έτσι όπως το είδαμε ήταν φαντασμαγωρικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι η μαγεία υπήρχε, η Ευρώπη το αγάπησε ήδη, το έχει αγαπήσει εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι πια ανεβαίνουμε μέρα τη μέρα περισσότερα στα στοιχήματα και είμαι σίγουρος και από τη χθεσινοβραδινή εμφάνιση πάλι σήμερα αν τσεκάρουμε τα στοιχήματα η Ελλάδα θα έχει πάρει ακόμα περισσότερη όθηση. Μακάρι να δούμε το Σάββατο, γιατί όχι το Σάββατο το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, να πανηγυρίσουμε μια νίκη στην Eurovision. Για να δούμε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Λοιπόν, επιστρέψαμε και απολαύσαμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου One Disco DJ στο 2026. Εμένα με ξεσηκώνει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, προχθές το άκουσα πρώτη φορά. Λοιπόν, που μου φτιάχνει τη διάθεση, μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε η εποχή της disco, δεν την έζησα λίγο πιο μετά, γιατί 80s εγώ γεννήθηκα, ας πούμε, 79 οριακά, 90s μεγάλωσα, disco είναι από τα αγαπημένα μου είδη μουσικής και νοσταλγικά και βλέπετε ότι έχει γυρίσει πάρα πολύ και στις σύγχρονες παραγωγές, από την ανισόπεδη disco, σε περίπτωση που αναβήσει, πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν disco στοιχεία, μουσικά και μας ξεσηκώνουν. Με τον καλύτερο τρόπο το έκαναν και η One και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ήταν ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας, είναι το Number One Radio Show και πάμε να απολαύσουμε τη Λένα Ζευγαρά, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τη Δέσποινα Βανδύ και πολλούς άλλους. Φύγαμε.

Θυμάστε λοιπόν προχθές που συζητάγαμε για την Κλαβδία, η οποία σε ερώτηση ξένων δημοσιογράφων ποιος θέλει να κερδίσει, μίλησε για την Αντιγόνη, μίλησε για το Δανό και έσπευσαν πάρα πολύ να την κράξουν γιατί δεν είπε τον Ακύλα και γιατί έπρεπε να πει τον Ακύλα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι η κοπέλα μπορεί να πει όποιον θέλει, δεν χρειάζεται από τάκτ επειδή η ίδια είναι Ελληνίδα και έχει πάει με την Ελλάδα να πείτε και καλά να κερδίσει η Ελλάδα. Ενώ θυμόμουν πάρα πολύ καλά ότι είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Ακύλα. Η ίδια λοιπόν θέλησε να απαντήσει σε όλους αυτούς τους εξυπνάκηδες που έσπευσαν να την κράξουν, ανεβάζοντας δύο βίντεο. Το ένα είναι μιλώντας, δίνοντας μια συνέντευξη πιο παλιά λίγο για τον Ακύλα και λέγοντας φοβερά πράγματα. Έπαθα σοκ με το τραγούδι. Όταν το άκουσα ολοκληρωμένο, του έστειλα μήνυμα, του είπα συγχαρητήρια, μπράβο σας, είναι αριστούργημα, είναι ένα κομμάτι που σου κολλάει. Δηλαδή όλα αυτά η Κλαβδία τα έχει πει, είναι καταγεγραμμένα και αρκετές φορές. Από εκεί πέρα έκανε κι άλλο ένα post μετά, η σκέψη μου είναι σε εσάς, φέρτε το, can't wait, μπορείτε κτλ. Κτλ. Οπότε μια χαρά, λουφάξανε μετά όλοι οι υπόλοιποι και όλα τα καλά, όλα τα ωραία. Θυμίζουμε ότι η Κλαβδία το βράδυ του Σαββάτου θα είναι αυτή που θα δώσει το 12άρι της Ελληνικής Επιτροπής, θα το ανακοινώσει.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη 13 Μαΐου, πάμε και στο μέσο του μήνα. Λοιπόν, περιμένοντας τα νέα από τον Άγιο Δομήνικο και το Survivor και τα όσα πολύ άσχημα πέρασε ο παίκτης του Survivor, ο οποίος έχει υποστεί ακροτηριασμό στο ένα πόδι και έχει ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο του άλλου ποδιού, όταν ένα σκάφος τον χτύπησε την ώρα που αυτός έκανε ψαροντούφικο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε από χτες με νευρικό κλονισμό και ο Μάνος Μαλιαρός, ο άλλος παίκτης που ήταν μαζί, που έκαναν μαζί, είχαν βουτήξει μαζί για ψαροντούφικο. Περιμένουμε, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά και μπορεί να ακούτε και εσείς και στα site και στις εκπομπές, περιμένουμε να δούμε, να μιλήσουν αυτοί οι παίκτες, να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει, αν όντως υπήρχε σημαδούρα, αν όντως είχαν πάει σε μέρος που δεν έπρεπε, αν όντως ήταν τελικά το λάθος μεγαλύτερο του χειριστή του ταχυπλώου ή αυτών των παιδιών. Όπως και να έχει μεταβεί εκεί και ο ίδιος ο Ατζούν και είναι σίγουρο ότι θα κάνει και ο ίδιος τα πάντα, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα και ο Φλώρος, ο παίκτης, να έχει την καλύτερη ιατρική φροντίδα που μπορεί. Πάντως και ο Έλληνας Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι ακόμα ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί και προφανώς αν ζητηθεί αεροδιοκομιδή, όπως κανέναν δηλαδή δεν αφήνουμε πίσω, θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να έχει την ιατρική περιθάλψη που χρειάζεται.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Θυμάστε παλιά που υπήρχε μια εκπομπή όπου ήταν το extreme makeover των σπιτιών. Βέβαια στην αμερικανική εκδοσή όσοι το είχαν προλάβει πολύ παλιά, πριν έπαιζε πριν 15 χρόνια, εκεί πραγματικά ισοπαίδωναν τα σπίτια και τα έφτιαχναν από το μηδέν. Στην ελληνική εκδοχή ήταν ένα πιο τσουρούτικο πράγμα. Εκεί μετά έκαναν ουσιαστικά ξανά φτιάχναν ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι, ένα μπιντέ. Τέλος πάντων ήταν λίγο φτύνια. Η φτύνια τρώει τον παρά. Τέλος πάντων. Ξεκινούν όμως μετά από πολλές αναβολές το Extreme Makeover Home Edition που θα γίνει στον Αντένα και δίνει, διαβάζω στους συμμετέχοντες, την ελπίδα για μια καλύτερη καθημερινότητα μέσα από ένα εξ ολοκλήρου ανανεωμένο σπίτι. Για να δούμε λοιπόν. Θα είναι εξ ολοκλήρου ανανεωμένο το σπίτι ή θα είναι δύο νοβοπάν. Πιστεύω ότι θα βάλουν το δυνατά τους εκεί στον Αντένα, γιατί όλα βέβαια είναι θέμα οικονομικό. Είναι όλα θέματα χρημάτων και μακάρι να βρεθούν τα χρήματα για να δούμε μια ωραία παραγωγή. Πραγματικά σπίτια που θα αλλάξουν από το μηδέν. Γιατί προφανώς είναι οικογένειες που το χρειάζονται και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Για να δούμε ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Ανδρομάχη τι λένε για όλα αυτά.

παιδιά, σας έχω νέα. Ποιος σε θεάθη σε τρυφερές στιγμές με Ιταλίδα ηθοποιό στη Ρώμη? Ποιος? Αυτός, 1-0. Ο Μέλ Γκίμπσον, λοιπόν, με την Αντωνέλα Σαλβούτσι. Σε ρομαντική βραδινή έξοδο, λοιπόν, ο Μέλ Γκίμπσον. Μπράβο, Ιταλίδα, ηθοποιός, εξαιρετικά. Πέντε μήνες χώρισε ο Μέλ Γκίμπσον και είναι ξανά σε μία σχέση. Εξαιρετικά, πολύ ωραία. Μπράβο η Αντωνέλα, μπράβο Μέλ Γκίμπσον. Ωραίο ζευγαράκι, αγκαλιές, φιλιά, αυτά κτλ. Πολύ ωραία, δείπνησαν, πήγαν για θαλασσινά και πήγαν σε ένα μέρος που εκεί στη Ρώμη το αποκαλούν στέκι των ερωτευμένων. Μάλιστα, πού είναι αυτό το στέκι, κάτσε να το σημειώσω, να ξέρω, να πάω κι εγώ. Λοιπόν, με αυτή την ευχάριστη είδηση θα κλείσουμε και να περάσετε ένα ωραίο υπόλοιπο Τετάρτης. Θα τα πούμε πάλι αύριο, φιλάκια!

νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 2242-073-037 ή 6943-234714.

0: και στο 694 824 7894.
1: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Kos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
0: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
1: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
1: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο ΣΟΕΧΟ Νέα της Τετάρτης, 13η μέρα του Μάη. Εδώ είμαστε με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με μια άνοιξη έξω υπέροχη, με καιρό που μας ξεσηκώνει σιγά σιγά και μας βάζει και στη διαδικασία σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πολύ ωραίες έτσι σκέψεις για το καλοκαίρι που πλησιάζει. Θέλοντας και μη, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι εδώ, λίγο πριν το τέλος αυτής της σεζόν, με μεταγραφές, με νέα σχέδια και όλα αυτά θα τα πούμε και σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.

Φίλες και φίλοι του Σουέχο, ναι, να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Ο Ακύλες μας βεβαίως είναι στη Eurovision το Σάββατο, ένα από τα μεγάλα φαβορί. Περιμένουμε να τον δούμε πώς και πώς και να δούμε και την ελληνική συμμετοχή για μια ακόμα φορά. Παρόλο που νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά στα στοιχήματα, παρόλα αυτά κρατάμε μικρό καλάθι με δουλειά και με πολύ ωραία παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε τα δικά του θαύματα και περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο να δούμε όλοι μαζί και να χειροκροτήσουμε την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα. Βεβαίως τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν και έχουν χαλάσει και λίγο το θεσμό της Eurovision, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί επηρεάζουν λίγο παραπάνω το τηλεοπτικό κοινό και την ψηφοφορία. Θα υπάρξουν βεβαίως κριτικές επιτροπές, θα υπάρξει και η ψηφοφορία του κοινού και τα περιμένουμε όλα αυτά με μεγάλη χαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Προς το παρόν πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά για να δούμε με περισσότερη έτσι συνέπεια και προσοχή το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα ξεκινήσει με τον Λάκη Λαζόπουλο και το Άλλη Τσαντήρη News που ξεκινάει την προετοιμασία μιας νέας σειράς. Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζει μια νέα σειρά με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη, ενώ το Άλλη Τσαντήρη News πάει και για την επόμενη σεζόν. Στα μέσα του Μάη, τώρα δηλαδή, θα ρίξει κατά πάσα πιθανότητα βλέα για τη φετινή σεζόν. Εδώ και καιρό η σατιρική εκπομπή του Μέγκα έχει πάρει το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν, καθώς ο σταθμός είναι απόλυτα ικανοποιημένος τόσο με το περιεχόμενο της εκπομπής, όσο και με την παρεμβατικότητα που έχει η σάτιρα του Λάκη Λαζόπουλου, βεβαίως και από τις επιδόσεις στα νούμερα της τηλεθέασης. Δεν μάλιστα, δεν μπορεί να μην υπάρχει μια τέτοια εκπομπή σε μια χρονιά που από ό,τι φαίνεται θα είναι και προεκλογική.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στον Λευτέρη σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Σύντομα, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα για να μείνουμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσει και η προετοιμασία της νέας σειράς του Λέκη Λαζόπουλου, το 17 βαλίτσες και μία μαύρη, που σηματοδοτεί την επιστροφή του δημιουργού και στη μυθοπλασία. Το στήσιμο της παραγωγής θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη και στη Μυτιλίνη. Φιλόδοξη η παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα βγει στον αέρα. Πάντως, κατά πάσα πιθανότητα, το φθινόπωρο του 2026 θα είναι καθοριστικό. Να κλαις αυτούς που δεν...

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, με το Σου Έχω Νέα να μένει στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σήμερα Τετάρτη, 13η μέρα του Μάη, και η σειρά που μιλούσαμε πριν του Λάκη Λαζόπουλου έχει εξασφαλίσει ήδη τη χρηματοδότησή της από τον ΕΚΟΜΕΒ. Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει την επιμέλεια, όχι όμως τη σκηνοθεσία, ενώ να σας πω ότι θα κρατήσει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη συγκεκριμένη σειρά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι η σειρά θα εκτυλιχθεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό και πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για μια άκρος φιλόδοξη παραγωγή από την πλευρά του Μέγκα. Πάμε τώρα και στο Survivor, φίλες και φίλοι, στις αλλαγές στις ημέρες και στις ώρες της προβολής. Μπαίνει στην τελική ευθεία και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν οι αθλητικές επιδόσεις των παικτών. Ο Γιώργος Λιανός είπε ότι τελειώνει το φετινό. Να πούμε ότι αλλάζει μέρα και ώρα. Να πούμε ότι κάπου το πράγμα έχει κουράσει. Το συγκεκριμένο reality τηλεπαιχνίδι φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο στην ημέρα και στην ώρα της μετάδοσης. Να πούμε ότι θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα στις 9 και λίγο πιο αργότερα από το συνηθισμένο, κάθε Τρίτη στις 10.30. Όσον αφορά το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας, που θα βλέπουμε και τις αποχωρήσεις, αυτό φεύγει πλέον από τις Τετάρτες και θα παίζεται κάθε Πέμπτη στις 9. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα για το συγκεκριμένο reality, που μάλλον δεν θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Από τις πιο πετυχημένες έτσι εμφανίσεις τις φετινές, να σημειώσουμε το Marcos by Night με τον Μάρκο Σεφερλή κάθε Σάββατο που χαρίζει στο Μέγκα υψηλές τηλεθεάσεις. Ό,τι υπάρχει απέναντι φαίνεται να μην καταφέρνει να ακολουθήσει. Το Marcos by Night κατακτά την πρώτη θέση στην θεαματικότητα με δυναμικά ποσοστά. Φτάνει σε διψήφια νούμερα που αγγίζουν πολλές φορές και το 19,6%. Θεατρικές παραστάσεις με καυστικό σχολιασμό, με τα κακώς κείμενα της εποχής που επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά τη δυναμική των θεατρικών παραστάσεων να αγγίζει για μια ακόμα φορά το 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αν το σκεφτείτε, δεν είναι και λίγο. Το Μέγκα επενδύει στην αυθεντική λαϊκή διασκέδαση και αποτελεί μια σταθερή αξία κάθε Σάββατο στις 10 στο Μέγκα ο Μάρκος Σεφερλής.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω, κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα, κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου, Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 22 42 0 29 569. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει. Με τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν γύρω από τα πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν να είναι πάρα πολύ έντονες. Ο Κώστας ο Τσουρός, ένας από τους χαμένους του φετινού παιχνιδιού της τηλεθέασης, δεν θα τον ξαναδούμε. Στη νέα τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή του δεν παίρνει το πράσινο φως. Φάνηκε από την αρχή ότι εκεί ο Sky δεν τα κατάφερε ούτε με την Τατιάνα Στεφανίδου ούτε με τον Κώστα Τσουρό. Η Τατιάνα Στεφανίδου αποχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Στον Κώστα Τσουρό δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή δεν πάει παρακάτω, με αποτέλεσμα να μην παίρνει το πράσινο φως για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο και την Ντέμπι Γκολεμά, η οποία εμφανίστηκε στο Μποτζόρνο την περασμένη εβδομάδα. Η τηλεκριτικός είπε πολύ έτσι ενδιαφέροντα πράγματα για την τηλεόραση. Τη τηλεόραση, λέει, τη βλέπεις αλλιώς, από βίντεο, από κινητό και από κάθε ώρα που μπορείς να το κάνεις. Ο κόσμος πριν στη τηλεόραση δεν είναι διαβασμένος περί της τηλεόρασης. Παράλληλα, στάθηκε στην απουσία του ουσιαστικού ρεπορτάζ, στη σύγχυση για τα νούμερα της τηλεθέασης και επεσήμενε ότι λείπει το πρωτογενές. Λείπει το ρεπορτάζ. Λείπει πολύ αυτό που θα κάνει το κοινό να γυρίσει τα μάτια του προς την τηλεόραση. Υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα. Τα νούμερα της τηλεθέασης δεν μετριούνται σωστά, δεν υπάρχει δυναμικό κοινό, είναι ένα ψευδές πράγμα, το γενικό σύνολο είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα.

Η Ντέμπι Κολιμά δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο στην τηλεόραση. Βεβαίως έχει κάνει και αυτή την αυτοκριτική της, τις εποχές που εμφανίστηκε σε κάποια reality τηλεπαιχνίδια ως κριτικός. Αλλά η ίδια διευκρίνησε ότι δεν υιοθέτησε ποτέ αυτό το ρόλο της τηλεκριτικού και τόνισε ότι παραμένει πάντα πιστή στη δημοσιογραφική της ταυτότητα ως ρεπόρτερ, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί σε παλαιότερες επαγγελματικές εντάσεις που είχε. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκαλύπτοντας ότι παρά τις διαφωνίες που είχαν στο παρελθόν, στη συνέχεια ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Αναφέρθηκε και στη Σία Κοσιόνη και είπε πολλά

Αναφέρθηκε η Ντέμπι Κολεμά και στις τελευταίες έτσι, συζητήσεις που έχουν γίνει με την αναφορά στη Σία Κοσιόνι και εξέφρασε την προσωπική της άποψη και είπε «Είναι η άποψή μου ότι έχει κάπου δίκιο. Εάν το πρόβλημα είναι το ντοκιμοτέρ για τη 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι κάπου έχει δίκιο». Τέλος, την Ντέμπι Κολεμά μοιράστηκε μια πολύ βαθιά προσωπική και συγκινητική ιστορία που αφορά την οικογένειά της, φέρνοντας στο φως μια πολύ δύσκολη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Ήταν ο θείος της ένας από τους εκτελεστέντες στην Κεσαριανή. Μίλησε για όλο αυτό, μίλησε για το πόσο ισχυρό αποτύπωμα είχε στη ζωή της και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όλη αυτή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Ανσιπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

πάμε και σε ένα πρόσωπο τώρα που περιμένουμε την Eurovision, φίλες και φίλοι, αυτή την εβδομάδα, στη Βίκυ Λεάνδρος, που ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενώ παράλληλα δεν έκρυψε τη στήριξή της στο φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα, εκτιμώντας ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο φετινό διαγωνισμό. Και μάλιστα να πούμε ότι η ίδια είχε συμμετάσχει πρώτη φορά το 1967, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, ενώ το 1972 κατέκτησε την κορφή με το Απρετουά, επιβεβαιώνοντας την πολύ μεγάλη της πορεία στην σκηνή της Eurovision. Και μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, αναφέρθηκε στη φετινή της επιστροφή με ένα μουσικό αφιέρωμα και θυμήθηκε για τα πρώτα της βήματα στο διαγωνισμό. Θα πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Λοιπόν, μιλώντας για το φετινό, έτσι, για τη φετινή Eurovision, είπε ότι θα πάει στη Βιέννη, ότι πιστεύει πολύ στον Ακύλα και είπε ότι έχει δυνατότητες διάκρισης. Τον άκουσα, είναι ο μόνος που έχω ακούσει από όλα τα τραγούδια και μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Είναι μοντέρν, είναι ωραίο, έχει καρδιά και είναι και λίγο καρτούν. Νομίζω ότι θα μας φέρει γούρι αυτό που λέει η Βίκη Λέανδρος και περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε στη μουσική σκηνή της Eurovision, μια εκπληκτική τραγουδίστρια, μια εκπληκτική φωνή και μια υπέροχη γυναίκα έτσι κι αλλιώς.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τετάρτη σήμερα, ακριβώς στα μισά μιας πολύ όμορφης εβδομάδας. Να πούμε ότι περιμένουμε πώς και πώς να το σηκώσουμε με τον Ακύλα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, πάντως στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Σου έχω νέα αύριο Πέμπτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Και βεβαίως δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας, το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, όλοι μας. Γιατί χαρά σε όλους.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα viral θέματα και όχι μόνο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας για να σας πω το ότι είμαστε μέσα εβδομάδας, παιδιά, το ξέρετε. Αυτό όμως που δεν ξέρετε είναι ότι έχουμε πάρα πολύ όρεξη για να πάμε στο Σαββατοκύριακο και εδώ πέρα θα τη διοχετεύσουμε με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά viral και trending news. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να βρίσκονται στην κορυφή και να τρεντάρουν στα social media, αλλά και αρκετά rap trap style τραγούδια. Από μένα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή βλέπω εδώ πέρα το ότι έχει επανέλθει ο OG, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν επανέλθει ο Sneak και τα τραγούδια τους είναι έτσι στο top 10 στο TikTok. Οπότε να πω σε αυτό το σημείο το ότι θεωρούσα το ότι κάπου λίγο έχει εκλείψει λίγο αυτή η μουσική, και όμως παιδιά όχι, μάλλον απλά εμένα δεν με εμφανίσετε στο FY. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, με πάρα πολύ ωραίες συναυλίες που βλέπω ότι γίνονται, με πάρα πολύ ωραία νέα που διαβάζω, με πάρα πολύ καλοκαιρινό vibe, βρε αδελφέ. Είδαμε και μια ωραία συναυλία που έκανε ο Νίνο με τη Τζόζεφιν στη Θεσσαλονίκη και είδαμε έτσι ερωτικά αποσπάσματα και τρελαθήκαμε που τρεντάρουν στα social. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις περιοδίες που έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται, που οι καλλιτέχνες βάζουν έτσι να αγοράσουν για κόσμο εισιτήρια, όπως κάνει η Ελένη Φουρέιρα, όπως κάνει η Κατερίνα Λιόλιου. Και κάπου σκεφτόμαστε ότι λογικά βγαίνουμε σε άδεια σε λίγο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε και το νέο άλμπουμ του Απόν, που όπως φαίνεται μετά από αύριο που κυκλοφορεί θα γίνει πανικός και θα γίνει viral, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να το συζητήσουμε λίγο. Αθηνά Κλίμη προς το παρόν στην παρέα σας.

0: ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Viral Radio Show.

0: μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στην B-Viral Radio Show. Η οικογένεια του Απών λοιπόν έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο της στα social media. Και ενώντας τον κύκλο της, παιδιά, δεν εννοώ ότι ολοκληρώνεται, εννοώ ότι τώρα ξεκινάει όλο αυτό. Ο κόσμος έχει αρχίσει να το αγαπάει χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ. Αύριο έχει και παρουσίαση του άλμπουμ έτσι για τα media. Εμείς οι fans το ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε. Τέλος πάντων, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο B-Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Τρεντάρουν πολλά. Και αν θέλεις να τα πιάσουμε από την αρχή, είναι σίγουρα αυτά τα πολύ ενοχλητικά βίντεο που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία και αγοράζουν γλυκά φρούτα. Και λέω εκνευριστικά, παιδιά, γιατί επειδή είμαι στη γράμμωση και στη γυμναστική και είμαι λίγο πριν κάνω έτσι μαραθώνιο, δεν μπορώ να τα φάω και εκνευρίζομαι. Τα έχετε δει και εσείς αυτά τα βίντεο, σας έχουν επηρεάσει και εσάς? Αν ναι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σε ελάχιστα λεπτά περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

0: Pivaya.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1. Πρώτη

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
2: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

0: στα δυο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν έτσι σας πω την καλησπέρα μου και επίσημα, γιατί έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους με πάρα πολύ και φιμπρίο και τσαχπινιά και φυσικά με trending sounds, viral θέματα και τραγούδια που έχουν έτσι γράψει τη δικιά τους ιστορία αυτές τις μέρες. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και φυσικά με πάρα πολλά trending videos που ξεχωρίσαμε αυτές τις μέρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Οι γάμοι τρεντάρουν αυτόν τον καιρό και δικαίως, παιδιά, γιατί περιμένουμε αρκετούς. Η Λιάννα Παπαγεωργίου που ανέβαλε το γάμο της, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει να κάνει τα γυρίσματα του GNTM. Έχουμε, πώς το λένε, από ό,τι βλέπω και εδώ πέρα, και άλλα πραγματάκια που τρεντάρουν όσον αφορά τους γάμους. Όσον αφορά το γάμο της Φέη Κορδά, που επίσης τον περιμένουμε, δεν έχουμε καταλάβει πότε θα γίνει. Φέη, πότε θα γίνει αυτός ο γάμος? Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όσο συζητάμε για γάμους και τα λοιπά, όλο και περισσότερο μας βγαίνουν στο FY μας νηφικά, φορέματα, αν θέλουμε να είμαστε κουμπάρες ή αν είναι να γίνουμε κουμπάρες κτλ. Anyway, μη σας επηρεάζω, γιατί θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ψώνια. Αθήνα Κλειμής στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στην Be Viral Radio Show.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω, αλλά χείλω.

0: B-Viral Radio Show.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν μου συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Ελένη Φουρέιρα τρεντάρει αυτές τις μέρες για το εξαιρετικό βίντεο που ανέβασε με το παιδί της με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, που πραγματικά είπε αλήθεια σε αυτό το βίντεο, είπε αλήθεια σε αυτό το description και ταυτόχρονα τρεντάρει για το νέο της τραγούδι Tulum που έρχεται, παιδιά, και εγώ θεωρώ, χωρίς να το έχω ακούσει όλο, ότι παιδιά προβλέπεται να είναι το επόμενο κολοκολόκο. Τόπα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για να το διαπιστώσουμε όταν βγει επιτέλους αυτό το hit και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

τελειώσαν για μας. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Mock cleaning series, guys. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί, μάθετε να κλείνεις την παρέα σας. Και τα cleaning videos, παιδιά, είναι μάστιγα πλέον. Τρεντάρουν όλο και περισσότερο αυτά τα ASMR videos που ο κόσμος καθαρίζει το σπίτι του. Και από τη μία, ναι, μεν είναι λίγο ενοχλητικά. Από την άλλη, όμως, σου δίνει τέτοιο κίνητρο προκειμένου να αρχίσεις και εσύ να καθαρίζεις το σπίτι σου, αν βαριέσαι, που πραγματικά είναι φοβερά. Ελπίζω τώρα που σας το λέω στο ραδιόφωνο να αρχίσουν να βγαίνουν στην αρχική σας. Αν συντονιστείτε τώρα μαζί μας, θα κλείσουμε στην παρέα σας. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday και φυσικά σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω. Μέχρι λοιπόν να σας αποχαιρετήσω, περιμένω μηνύματα εδώ πέρα στο Instagram μας, Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμνταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Με αυτό το κέφι, τον μπρίο και την τσαχπινιά που έχω και τώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101.1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
3: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες.
1: Παλμός 101.1.
3: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το.

Αγαπητοί μου φίλοι, βλέποντας εδώ το χαρτάκι με το τι θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή, αυτό το μαγικό και υπέροχο χαρτάκι, θέλω να σας πω ότι έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σας σήμερα, ονομαστικές γιορτές και επετείους, έχουμε ενότητα με viral ειδήσεις, ενότητα με κρύα ανέκδοτα, ενότητα με προτάσεις ταινιών, εμένα με την αφουντομουτσουνάρα μου να σας κρατάω στην τροφιά και την αρχοντοφωνάρα μου, πο. Και φυσικά όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και όπως βλέπετε περίσσιο χιούμορ. Γι' αυτό λοιπόν μην αντιστέκεστε, μείνετε συντονισμένοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας τα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback και να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Έχουμε Διεθνή ημέρα χούμους, αν δεν έχετε δοκιμάσει είναι καταπληκτικό. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1821 λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έγινε η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει το δρόμο λοιπόν έτσι στο Βαλτέτσι για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Όπλα αρχηγοί που αξίζει να τους τιμούμε και να τους θυμόμαστε: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτριος Πλαπούτας και άλλοι σημαντικοί. Τέλος, σαν σήμερα το 1890 ο Νικόλα Τέσλα, αγαπημένος μου επιστήμονας, πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.

0: Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια και ένα δίωρο γεμάτο μουσική σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
9: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Δε φταίσαι εσύ που ό,τι αγαπώ ποτέ δεν έχω. Τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σας πω το ανέκδοτο της ημέρας του Call to Be Hot. Ο Τζακ Νορίς δεν λέει θα δούμε, το μέλλον του δίνει αναφορά. Μη γελιέστε,

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισαμε
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
4: Συνωμένο είμαι εγώ.
0: Παλμός. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

μου Ιορδάνης αγαπητός, συνεχίζω τις προτάσεις αστυνομικές περιπέτειες από πλατφόρμα Netflix. Enola Holmes, τι μπορώ να πω γι' αυτό. Το Enola Holmes είναι μια πιο ανάλαφρη αλλά πολύ γοητευτική αστυνομική περιπέτεια. Η Enola, μικρότερη αδερφή του Sherlock Holmes, όχι που δεν θα ήτανε, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της όταν η μητέρα της εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Στην πορεία μπλέκει με ένα νεαρό λόρδο, με πολιτικές ίντριγες και με μια ολόκληρη κοινωνία που δεν περιμένει από μια κοπέλα να σκέφτεται σαν detective. Η μεγάλη δύναμη της ταινίας είναι η ενέργεια της Miley Bobby Brown, που δίνει φρεσκάδα και χιούμορ στο ρόλο. Είναι αστυνομικό φιλμ, αλλά με πολύ έντονη και περιπετειώδη νεανική διάθεση. Πραγματικά είναι απολαυστικό.

Αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι για να κάνετε. Καλή λευτεριά σε όσους ξέρετε. Να στείλω τα χαιρετήματά μου σε όλη την ομάδα εδώ της εκπομπής που τους αγαπώ πολύ και τους λατρεύω. Καμιά φορά φωνάζω, γκρινιάζω επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, παραπονιέμαι. Αλλά με έχουν στον αφρό τα παιδιά, δεν έχω παράπονο. Και τα δωράκια μου, όλα κομπλέ. Και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ημέρα. Αύριο Πέμπτη είναι, ρε παιδιά. Πέμπτη, ναι. Τα λέμε αύριο λοιπόν.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
5: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλοι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
8: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
9: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
8: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
9: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
5: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
10: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
11: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Πετάμε και σήμερα δυνατά εδώ στην καθημερινή εκπομπή, στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θέλω να πιστεύω ότι κάνει το μυαλό μας να ταξιδεύει αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Είμαι η Λίνα Πατριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς για να μεγαλώσουμε αυτήν εδώ τη συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Και ελπίζω να έχετε δέσει τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε μερικές μουσικές αναταράξεις, κομμάτια που φέρνουν τα πάνω κάτω, όπως αυτό εδώ.

Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη, στην καρδιά του βρισκόμαστε. Λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? Μπαίνετε στο Instagram και βρίσκετε το προσωπικό προφίλ μου, Λίνα Πετριανού, και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, με βρίσκετε, Λίνα Πετριανού ξαναλέω, και από εκεί μπορείτε να μου στείλετε τις μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε ένα τραγουδάκι, οτιδήποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας.

0: ακούσει.
1: Αυτό είναι το Flight Mode Radio Show. Εδώ είμαι, Λίνα Μπατριανού, στο μικρόφωνο και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου. Ακούμε τα δυνατότερα ελληνικά κομμάτια, αυτά που αγαπάτε και τα ζητάτε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τη δική σας βοήθεια διαμορφώνουμε τις μουσικές που μας συντροφεύουν εδώ στην καθημερινή μας συνήθεια.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 0 29 569. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Καλώς τους, επιστροφή. Έχω γυρίσει λοιπόν εδώ από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πίσω από το μικρόφωνο Ελίνα Πετριανού. Σήμερα Τετάρτη, εδώ τα λέμε όμορφα και ωραία, όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ. Μια ωραία διάθεση όσο γίνεται. Μπορούμε εδώ, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Και αν πιστεύετε ότι κάποιο κομμάτι έτσι αγαπημένο θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Να σας υπενθυμίσω ότι κάθε μέρα για 2 ώρες βρίσκομαι στη ραδιοφωνική σας παρέα. Χαίρομαι πολύ πολύ γι' αυτό, έτσι που γινόμαστε μια όμορφη μουσική παρέα, και επιστρέφω για να σας υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας.

πολύ αγαπημένο το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάτι έχει, δεν ξέρω, κάτι που το κάνει ξεχωριστό, σε να πεις. Εδώ είμαι και εγώ. Ελπίζω η μέρα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα και να ολοκληρωθεί ακόμα ομορφότερα. Εμένα η μέρα μου μπορώ να πω ότι καλά ξεκίνησα, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη δική σας παρέα γίνεται όλο και ομορφότερη. Θέλω να μεταδώσω τώρα όμως να σας πω το επόμενο κομμάτι που τελευταία παίζει πάρα πολύ και κάθε φορά νομίζω ότι το απολαμβάνουμε όπως το πρέπει.

Αυτό το διάστημα ταξιδεύουμε σε ένα χωριό, παιδιά, στις κολλήνες Αρκαδίας. Ταξιδεύουμε εκεί, στην Αρκαδική Γη, γιατί θα συναντήσουμε σε αυτό το χωριό ένα μουσικό φεστιβάλ από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, το οποίο θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Είναι το Κολλήνες Sound Festival. Για ψάξτε πληροφορίες να δείτε τι ωραία γίνονται εκεί. Κολλήνες Sound Festival. Και θα ανέβουν στη σκηνή πάρα πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και τώρα μην σας τα πω ένα-ένα, αλλά μπορεί και να σας τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, και στο τέλος ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, εκείνο το τριήμερο. Μπαίνετε για περισσότερες πληροφορίες στο ticketservices.gr και ψάχνετε εκεί να τα βρείτε όλα και να κλείσετε τα εισιτήρια σας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Ρέστοραντ, στον Κάμπο, στην Κέφα.

0: Άλλο, μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
1: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
0: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την παρμιτζιάνο ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
1: Έκλεισε! Πότε πάμε?
0: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22 42 0 73 037 ή 69 43 23 4 7 14.
2: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση. Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις ένα φύλλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόλιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισανε.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
3: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
3: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
6: Συγνωμένο είμαι εγώ.
3: Παλμός. Παλμός.
7: Παλμός.
3: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
3: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα στο Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, καθημερινά για 2 ώρες αυτή την παρέα και έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Αυτή είναι εδώ την Τετάρτη που μας βρίσκει και πάλι μαζί. Για έλατε τώρα μια βολτούλα στο Instagram όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Λίνα Πατριανού με βρίσκετε και μου στέλνετε εκεί κομμάτια που θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε ή δεν ξέρω, μια καλησπέρα, μια καλημέρα, μια καλή νύχτα τώρα, δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση σε εσάς που γυρνάτε και ελπίζουμε έτσι να είμαστε όντως παρέα στο αυτοκίνητό σας, όπως εδώ μου γράφετε. Γεια σας, γεια σας. Θέλω λίγο να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου, στη λίστα μου. Θα επανέλθω γιατί έχουμε και το μουσικό flashback. Με φύγει κανείς.

0: Σας θέλω έτοιμους, γιατί τώρα θα πάμε να βουτήξουμε πίσω στο παρελθόν, εκεί όπου θα συναντήσουμε ένα κομμάτι το οποίο άφησε τέτοιο αποτύπωμα που μέχρι και σήμερα παιδιά, έχει γίνει μουσική αναδρομή και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Κάτι λέει αυτό για το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αμέσως τώρα την αναδρομή στο παρελθόν.
1: Flight Mode Flashback.

0: το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Εδώ το έχω, εδώ το φυλάω. Έφτασε η ώρα, παιδιά, να ακούσουμε αυτή τη μελωδία, η οποία βρίσκεται στην top θέση για αυτήν την εβδομάδα. Εκεί το φέρατε εσείς. Μάλλον μυριστήκατε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ νέα κυκλοφορία, και επειδή η κυκλοφορία αυτή γίνεται από την Κέτι Γαρμπή, που ό,τι και να μας πει γίνεται ανάρπαστο, να, κάπως έτσι έφτασε στη θέση νούμερο 1. Ο τίτλος του κομματιού είναι Υποσυνείδητο και πάμε να το απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας. Κάπως έτσι πριν από 50 χρόνια κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ελάτε να πάρουμε τα βουνά. Για ελάτε να τα πάρουμε αυτά τα έρματα βουνά. Συγκεκριμένα ένα βουνό θα πάρουμε και θα πάμε στις κολλήνες, στην Αρκαδία, σε ένα χωριό το οποίο από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου φιλοξενεί το Κολλήνες Sound Festival και θα γίνει χαμός, αφού στη σκηνή έχουμε Πάνο Μουζουράκι, Πάνο Βλάχο, Κινούς Θνητούς, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Απών, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη και άλλα πολλά. Και να σας πω ότι έχει σχεδιαστεί και ένα ολόκληρο πανηγύρι, παιδιά. Την 1η του Ιούνιου με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία του χωριού, παραδοσιακό πανηγύρι τώρα, καταλαβαίνετε. Τι καλύτερο από αυτό, τι καλύτερος τρόπος για να βάλουμε το καλοκαιράκι μας, παιδιά. 1η Ιουνίου, πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Εντάξει, τώρα πείτε μου κάτι καλύτερο. Περισσότερες πληροφορίες στο ticketservices.gr, εκεί τα βρίσκετε όλα. Και πάμε να βρούμε κι εμείς το επόμενο κομμάτι που θα συνεχίσει εδώ τις μουσικές. Yes, man.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θεωρίτσες, γεμάτες με πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση και είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή ήταν η 2 ώρη μουσική πτήση μας με Ελίνα Πατριάνου και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και φυσικά πολλά πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου. Καλή συνέχεια.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό!
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρετε!
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
8: Το έχω, πίτα Ανατολής.
7: Τι παίζει εκεί?
8: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε...

0: φέρετε σε χειροποίητο ψωμάκι, χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
1: Φυσάει. Και από τιμές.
0: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Νερά.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή, υπερβολική, θα πεθάνω.
2: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery, καλέστε στο 2242 029 569.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας.

σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Αναμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικού.

0: δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό!
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε!
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας.

0: με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
1: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
2: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως στην Enka Food.
1: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
2: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
0: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
3: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς με ρίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569. Παλμός.
2: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός.
0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
4: Βάλτο
0: τέρμα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1.

0: Είναι 11.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Και όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά πέφτει.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ. Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η καρδιά

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.